Γιώνας το μάγκη φύση, Γιώνας είναι μπουντι, πήρε ζήνο φούντου, Γιώνας το μάγκη φύση. Γιώνας το μάγκη φύση,